πρώτη ταινία The Italian Job και ο Benny Hill. Αλλά ήρθε η ώρα να περάσουμε στον απόψινό διαγωνισμό. Την ερώτηση θα την κάνω στο δωμάτιο επικοινωνίας ή αν προτιμάτε στο chat του nightlight.gr και όπως πάντα ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει όποιο τραγούδι όπως έκανε τώρα, εδώ, ο Κωνσταντίνος με τον Matt Monroe και να ακούσει το τραγούδι που θέλει στην επόμενη εκπομπή, στην εκπομπή της Κυριακής. Medley λοιπόν, οι περισσότεροι με προσωπικά μηνύματα, στο chat δεν εκδηλώθηκε κανείς, μου ζητήσατε τελικά να ακούσουμε σειραφή επιτυχιών, ρεφρέν επιτυχιών από το 1980 και αυτό θα ακούσουμε. Και αφού θα έχουν παίξει 3 τουλάχιστον λεπτά από το medley, τότε θα διατυπώσω την ερώτηση στο δωμάτιο επικοινωνίας του nightlight.gr. Καλή επιτυχία!

Ήταν πολλά και ήταν όλα επιτυχίες. Ήταν 23 τον αριθμό, σε κάτι λιγότερο από 7,5 λεπτά. Medley επιτυχιών από το 1980 και είχα σωστή απάντηση, σιγά μη δεν είχα. Η ερώτηση που έκανα στο chat της εκπομπής ήταν: ποιος είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που έχει τραγουδήσει 2 φορές το μουσικό θέμα ταινιών του James Bond? Μόνο ένας καλλιτέχνης. Και αυτός ο καλλιτέχνης ήταν η Shirley Bassey. Το 1964 Goldfinger και το 1971 Diamonds Are Forever. Αυτός που απάντησε σωστά και πρώτος είναι ο Λευτέρης. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ο Λευτέρης απαντάει σωστά σε διαγωνισμό. Όχι γιατί δεν γνωρίζει τις απαντήσεις. Θα πρέπει να με πληρώσεις γι' αυτό, Λευτέρη. Αλλά επειδή δεν προλαβαίνει. Και μια και θυμηθήκαμε τη Shirley Bassey, τι θα λέγατε να θυμηθούμε μαζί τη Shirley να τραγουδάει? Και όχι η μόνη της, ούτε με κάποιον άλλαν τάλλον, αλλά μαζί με τον Alain Delon. Και ένα τραγούδι που θα μου θυμίζει πάντα διακοπές, καλοκαίρι, Ιούλιο, στη Σέριφο. Έπαιζε συνέχεια στο Walkman μου. Shirley Bassey και Alain Delon, Thought I'd Dream You.

ακόμα Radio 23 Classic, απόψε από τους SOS Band. 1986 το συγκρότημα που αρχικά ονομαζόταν Santa Monica το άλλαξε σε SOS Band, που SOS σημαίνει όχι Save Our Souls αλλά Sounds of Success, με πολλές επιτυχίες και πρώτη εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80 το Take Your Time, Do It Right. Nightlight, η αγαπημένη συνήθεια που έγινε εξάρτηση, ή αν προτιμάτε η μαγεία του ραδιοφώνου εδώ στο Nightlight. Ένα Nightlight που απόψε έχει ακροατές τουλάχιστον από Ελλάδα, βλέπω εδώ, από Βέλγιο, από Αυστραλία, από Ρουμανία, από Μεξικό, από Κύπρο και από Ιταλία.

έχουν αυτά τα μέρη εκτελέσει διαρκείας για να δίνουν την ευκαιρία στους disc jockeys να κάνουν τα κόλπα τους. Τότε λιγότερα, τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερα. Εκτέλεση διαρκείας του The Right Stuff από τον Brian Ferry για τον Greg και τη Sophie που τους αρέσει πολύ. Περιέργως, τα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, το Bête Noire του Brian Ferry, δεν γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία. Και το Kiss and Tell, που είναι επίσης εξαιρετικό, ούτε καν που έκανε την εμφάνισή του μέσα στα 40 πρώτα. Και αυτό εδώ μόλις και μεταβίας. Βλέπω εδώ, για να ακριβολογήσω, στο νούμερο 37 είχε φτάσει. Α, αυτό εδώ στο νούμερο 37. Και κάντε σύγκριση με αυτά που φτάνουν ακόμη και στην κορυφή τα πολλά τελευταία χρόνια. Πώς είναι ο καιρός? Μια χαρά είναι ο καιρός. Στις Βρυξέλλες μάλιστα ακόμη καλύτερος από ότι στις περισσότερες γωνιές της Ελλάδας. Αυτή την ώρα βλέπω στις Βρυξέλλες ξαστεριά με 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα αρκετά σύννεφα με 17, στη Χαλκίδα συννεφιά με 15, στο Αργοστόλι αρκετά σύννεφα με 16, αρκετά σύννεφα και στην Καλαμάτα με 18 και στην Πτολεμαϊδα με 5 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλά εκεί, Βόρεια Ελλάδα. Δυτική Μακεδονία παρακαλώ. Και να δούμε τι θα συμβαίνει και αύριο, λίγο μετά το μεσημέρι, στις Βρυξέλλες λιακάδα με 24 παρακαλώ. Έχει πολύ καλό τις τελευταίες μέρες, πολύ καλό καιρό, μόνο που φυσάει λιγάκι, όχι πολύ, λίγο. Στην Αθήνα ασθενής βροχή, ίσως αύριο το μεσημέρι με 15. Στη Χαλκίδα αρκετά σύννεφα αύριο το μεσημέρι με 15 επίσης. Στο Αργοστόλι συννεφιά με 18, στην Καλαμάτα αρκετά σύννεφα με 18 και στην Πτολεμαϊδα ασθενής βροχή με 12. Όλα αυτά αύριο λίγο το μεσημέρι. Λίγο μετά το μεσημέρι. Συγκινήθηκα, βλέπετε, και μπερδεύομαι, γιατί θυμόμαστε ένα ακόμη αγαπημένο τώρα από το 89, πρώην μέλος του New Edition, Bobby Brown, Every Little Step.

αυτό εδώ παίζει από βινήλιο, δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ σε CD. Όχι δηλαδή πως είχαν κυκλοφορήσει συγκεκριμένοι άλμπουμ, μόνο ένα σίγκλ αυτό εδώ. Οπότε πήρα το βινιλιάκι, ήταν συλλογή. Αν θυμάμαι καλά, ονομαζόταν Maxi Dynamite, κάτι τέτοιο. Ego, εγώ δηλαδή, Shine on You, μέσα δεκαετίας 80. Το μοναδικό του σίγκλ. Ο Γκρέγκ παίζει αύριο σε πάρτι στην Αθήνα, σε open party, και μάλλον θα ψυχαλίζει, οπότε υπάρχει εδώ μια μικρή συζήτηση ανάμεσα στον Γκρέγκ και τη Σόφη. Η Σόφη του γράφει στο τέλος: νομίζω ότι όλοι θα κρατάμε ομπρέλες αύριο. Εξαρτάται, Σόφη, γιατί αν κάποιες ψάχνουν για άνδρες θα πρέπει να κρατάνε απόχες, σωστά. Μια ακόμη επική μου ιδέα στο ένα επίλογο του απόψινου Nightlight, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα είμαι υποψήφιος για αποχώρηση, υποψήφιος προς αποχώρηση, οπότε θα πρέπει να αποχαιρετήσω σε αυτό το σημείο την μπριγάδα. Νομίζω ότι περάσαμε καλά και απόψε. Nightlight έρχεται κοντά σας σε κορυφαία ποιότητα ήχου πάντα, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες με το Γιάννη Μουτσόπουλο, στα FM... στην Αττική και πέρα από αυτή, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα ευχηθώ σε όλους καλό μήνα, καλό τριήμερο, ορισμένοι την έκαναν από σήμερα, και φυσικά θα τα πούμε πάλι την Κυριακή. Την Κυριακή όλοι εδώ ακριβώς στις 10. Ο επίλογος μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για τις επόμενες ώρες και μέρες ως την Κυριακή το βράδυ, με αυτό εδώ. Καλό ξημέρωμα. Listen, baby. In this game of love, there's always pain and pleasure.

0: όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ, η παρατηζωή σου.
11: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Mister και Broken Wings. Τραγουδισμένο όμως στις μέρες μας, γι' αυτό το βάζω και ξεκινάω με αυτό. Οι Mister Mister μετά από δεκαετίες το ξανατραγούδισαν ζωντανά, γερασμένοι φυσικά, αλλά αξιοπρεπέστατοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Για τις δύο ώρες που ακολουθούν, ο Κοσμάς Καδραμάδος θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

ακούγαμε ότι βγαίναν σε δημοπρασία διάφορα πράγματα της Amy Winehouse και θα νόμιζες ότι τα χρήματα τα παίρνουν οι γονείς, ας πούμε, ότι εκείνοι πουλάνε τα πράγματα και τα χρήματα τα παίρνουν οι γονείς. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς. Τα χρήματα τα παίρνανε και τις δημοπρασίες τις κάνανε δύο φίλες της Amy Winehouse. Και αυτό το μάθαμε τώρα τελευταία, γιατί ο πατέρας της Amy Winehouse είχε πάει στα δικαστήρια για αυτό το πράγμα, λέγοντας ότι ίσως δεν είναι νόμιμο, ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι πουλάνε οι φίλες της Amy Winehouse, αλλά τελικά το έχασε το δικαστήριο ο πατέρας της. Και έτσι και τα χρήματα κρατάνε οι δύο φίλες της Amy Winehouse και συνεχίζουν ακάθεκτες.

Την ίδια θέση, αν θέλω να δω την Άννα Βύση, πρέπει να πληρώσω 200 ευρώ σε σχέση με τα 90 που είχα πληρώσει πριν από 2 χρόνια του Coldplay. Λογικό. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τα εισιτήρια, όπως και να έχει, εμείς που παρακολουθούμε εδώ, έχουν απογειωθεί. Αυτό είναι το σίγουρο. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Εξυπηρετεί να βγαίνουν διάφοροι επιστήμονες και νομπελίστες και να λένε ότι να προειδοποιούν την ανθρωπότητα ότι έχει περίπου 35 χρόνια ζωής λόγω πυρηνικού πολέμου και κάπως έτσι μπορεί να εξαφανιστεί το είδος. Ξέρετε, αυτό το παιχνίδι του φόβου το έχουν παίξει πάρα πολύ από παλιά, έτσι ώστε να κρατούν φοβισμένο τον κόσμο. Τι άλλο. Επίσης, πόσοι είναι αυτοί που θέλουν πυρηνικό πόλεμο, τους κλείσουμε στη φυλακή, ξέρω και εγώ, στο Τρελάδικο, κάτι. Δεν ξέρω. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

Υπάρχουν διάφορες αποφάσεις, διατάξεις ανά τον κόσμο. Άλλοι σου λένε πλέον θα τρέχεις με το αυτοκίνητό σου 20 και 30 χιλιόμετρα σε κάτι δρόμους που θα μπορούσες να τρέξεις και 40 και 50. Αλλά υπάρχουν και απαγορεύσεις κυκλοφορίας, όπως στη βελγική πόλη του Μπουγιόν, όπου η δήμαρχος αποφάσισε από 1η Μαΐου και για όλο το καλοκαίρι για ένα μεγάλο τμήμα αυτοκινητόδρομου που περνάει κοντά από την πόλη Μπουγιόν να απαγορεύεται να περνάνε μηχανές, να περνάνε δηλαδή μοτοσυκλετιστές. Και αυτό είναι λίγο πρόβλημα, ξέρεις. Είναι πρόβλημα γιατί καταρχήν πληρώνεις τα τέλη κυκλοφορίας κανονικά σε κάθε χώρα με τον τρόπο του ο καθένας ή κάθε χώρα, αλλά έχεις δώσει και κάποια λεφτά και κάποιους φόρους. Αν είναι να δίνεις πίσω τα τέλη κυκλοφορίας και τους φόρους, απαγόρευσε ό,τι θέλεις. Διαφορετικά δεν γίνεται.

σε σχέση με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, η τακτική πονάει χέρι, κόβει χέρι, δεν βγάζει πουθενά. Όπως επίσης, αν κάποιοι δεν έχουν παιδεία και δεν προσέχουν στους δρόμους, που σας έλεγα προηγουμένως, δεν είναι λύση να απαγορεύεις τη διέλευση γενικότερα. Γενικά αυτή η ιδέα του πονάει χέρι, κόβει χέρι, δεν βγάζει σε καλό. Βλέπετε τώρα τι γίνεται σε όλη τη Μυτιλίνη με τα ζώα και τους κτηνοτρόφους, όπου έχουν θανατωθεί γύρω στις 9.500 ζώα από ό,τι διαβάζω εδώ, ενώ βρέθηκαν μόνο 49 κρούσματα, 49 ζώα άρρωστα. Αυτά διαβάζω εδώ. Και μιλάω για το πονάει χέρι, κόβει χέρι. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και επιστρέφω εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες στα social media Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα.

0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
4: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παρά τη ζωή σου.
5: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ στη μουσική ο Κοσμάς Κατρομάδος για κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί. Θυμήσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Με καινούργια, με παλιότερα, εδώ θυμόμαστε. Και ψάχνουμε και αυτό το οποίο έχουμε καιρό να ακούσουμε.

πάμε προς τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Τελευταίες διαφημίσεις για μας εδώ και επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο. Τα ευχάριστα είναι ότι σε λίγες μέρες ξεκινάνε και ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι που λατρεύω, που με βοηθάνε να ξεφεύγω και να ταξιδεύω στον κόσμο του σινεμά με παρέα τα αστέρια πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι είναι τα θερινά σινεμά. Από ό,τι διαβάζω εδώ, ανά την Ελλάδα τα περισσότερα ανοίγουν 1η Μαΐου, που είναι Παρασκευή, το τριήμερο δηλαδή, ό,τι πρέπει. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

καλοκαιριού που ξεκινάνε και τα θερινά σινεμά που σας έλεγα πριν. Έχουμε να δούμε πολλές ταινίες, όπως το «Διάβολος φορούσε Πράντα» το νούμερο 2. Δεν το βλέπω και τόσο ενδιαφέρον, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι από τις πρώτες ταινίες που θα δούμε. Όπως επίσης και την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, επίσης θα τη δούμε εκεί. Επίσης το «Fucker in Love» του Robert De Niro.

Τέλος για σήμερα, τα μαζεύω και φεύγω. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Καλά να είμαστε μέχρι τότε. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις ανοιξιάτικες μέρες, όσο και να το παιδεύει ο καιρός. Η άνοιξη ήρθε.

0: ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με BetBuilder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Από τα καινούργια τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία, από τον Empty Jones, I Don't Understand. Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε βάλει στο repeat. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλά να περάσουμε, καλή ακρόαση. Lady Ray για τη συνέχεια. Money.

Μένουμε και άλμπου, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη. Και η φετινή άνοιξη ανήκει στα Κάπρι παντελόνια που ξανάρχονται στη μόδα. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι, τα Κάπρι κυριαρχούν. Τι είναι τα Κάπρι? Τα Κάπρι είναι η φασμάτινα ή τζιν που φτάνουν μέχρι το μέσο της γάμπας, αναδεικνύοντας την ανεξαρτησία της γυναίκας, είτε εκείνη είναι 20, είτε 30, είτε ακόμα και 50, αλλά μπορεί και παραπάνω. Τα Κάπρι θυμίζουν ότι η θηλυκότητα της γυναίκας μπορεί να βρίσκεται ακόμα και στις γάμπες. Why not?

ο Βραζιλιάνος DJ και παραγωγός Alok, εδώ μαζί με την BB Rexha. Deep in Your Love, τελικά δεν υπάρχει κανένα τραγούδι που να μην είναι βασισμένο σε κάτι παλιό, από οποιαδήποτε δεκαετία και αν προέρχεται. Και θα πάμε σιγά σιγά σε break με το Risk It All. Αυτό είναι το νέο single του Bruno Mars, εδώ όμως με κουμπανέζικο feeling και με σάλσα, με μπόλικη σάλσα. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Έλενα Γαβρασέα είναι εδώ και θα είναι εδώ σε λίγο.

Ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Νομίζω ότι είναι και καλύτερη από ότι είναι η εκτέλεση του άλμπουμ. Και τώρα πραγματικά πάμε σε break με τη συνεργασία δύο κολοβιανών ονομάτων, πάρα πολύ γνωστών, από άκρη σε άκρη. Κάρολ Τζι μαζί με τη Σακύρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Όλα στοιχεία από δίσκο, η Lady Gaga, Zombie Boy. Η Lady Gaga που ήρθε για να μείνει, καθώς είναι η πρώτη καλλιτέχνης με τραγούδια προερχόμενα από τρεις διαφορετικές δεκαετίες που έφτασαν το καθένα τα 2 εκατομμύρια streams στο Spotify. Τα τρία αυτά τραγούδια είναι το Poker Face από τη δεκαετία του 2000, το Shallow με τον Bradley Cooper από τη δεκαετία του 2010 και το Die With A Smile με τον Bruno Mars από πέρσι. Αντίστοιχο ρεκόρ είχαν μέχρι στιγμής μόνο οι AC/DC με τραγούδια τους από τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και να περνάμε όμορφα με επιτυχίες από το σήμερα αλλά και από το χθες. 1981, αγαπημένο τραγούδι από τις Sister Sledge, All American Girls.

τεράστια επιτυχία των Brothers Johnson από το 1980 κάπου εκεί. Όσοι πήγαιναν τα Σαββατόβραδα στις δίσκο το είχαν χορέψει άπειρες φορές αυτό, το Stomp. Και ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα το προηγούμενο καλοκαίρι. Δύο συνοδοιπόροι κατάφεραν να διασχίσουν με σκούτερ 12 χώρες και για να το κάνουν αυτό χρειάστηκαν 18 μέρες. Μόνο 18 μέρες. Διανύοντας 4.586 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής που ολοκληρώθηκε πέρσι τον Αύγουστο και αποδεικνύει ότι όταν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς να το πετύχεις. Τόσο απλά. Ο Δημοσθένης και η Κωνσταντίνα λοιπόν ανηφόρησαν προς τη Βόρεια Μακεδονία, πέρασαν Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία και έφτασαν στον προορισμό τους στην Πολωνία. Από εκεί και έπειτα κατέβηκαν μέσω Τσεχίας και Αυστρίας, πέρασαν τη Σλοβενία και την Κροατία, συνέχισαν προς τη Βοσνία Ζερογοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία και κατέληξαν πίσω στην Ελλάδα. Επιστροφή στο σήμερα με ένα τραγούδι που ακούμε συνέχεια. Γενικά αυτό το καλλιτέχνη τον ακούμε συνέχεια. Τα τραγούδια του τα βάζουμε στο repeat. Μόλις 23 χρονών έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι, ο Somber. 12 to 12.

πάλι τα έκανε εδώ τα μαγικά του ο David Guetta, διασκευάζοντας χορευτικά το Forever Young των Alphaville με φωνητικά της Ava Max. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αμερικανούς Canons. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.